0: Sportsfera 989.
1: Η ώρα είναι 11 και 30 λεπτά.
2: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης, by Italiano.
3: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198.
2: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piestavrinoudis.gr.
3: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης, by Italiano. Χαράζει μόδα.
4: Μόνο επιτυχίες.

0: 989.
1: Σφαίρα.
2: Πρωινό Σφαίρα.
3: Ήρθε από την Αμερική μια καταπληκτική δίαιτα καινούργια και θέλω να την πω. Γιατί έρχεται καλοκαίρι. Αυτή είναι μια δίαιτα συγκλονιστική.
4: Τι δίαιτα είναι αυτή και δεν την έχουμε κάνει μέχρι τώρα?
3: Είναι η δίαιτα της υπασίας. Πρωινό, τρεις φέτες ψωμί με άφθονο βούτυρο και μαρμελάδα.
4: Άφθονο βούτυρο και μαρμελάδα.
3: Άφθονο, ναι.
5: Πάμε καλά μέχρι εδώ. Ναι,
3: δύο τηγανιτά αυγά με μπέικον.
4: Τι λες, ρε Γρηγόρη?
3: Ένα ποτήρι γάλα, ένα ποτήρι πορτοκαλάδα και ένα φλιτζάνι καφέ. Μετά 47 λεπτά υπασία. Μεσημεριανό, δύο πιάτα της αρεσκίας σας, ό,τι φαγητό θέλετε.
4: Δύο πιάτα.
6: Δύο πιάτα.
3: Σαλάτα με μπόλικο λάδι, εδώ τσιγκουνεύεσαι. Τηγανιτές πατάτες. Κοίτα εδώ που είχε μπουγιουρτί.
5: Που γιορτή.
3: Γλυκό και άφθονο αναψυκτικό ή μπύρα, ό,τι γουστάρεις να πιεις. Μετά μια μισή ώρα υπασία.
5: Μια μισή ώρα υπασία.
3: Να πάμε στο κολατσιό. Τέσσερις μπάλες παγωτό, δύο πάστες, μισό κιλό φράουλες. Γελάει.
4: Είναι ικανός να την κάνει.
3: Και μετά 45 λεπτά υπασία. Και βραδινό, δύο πίτσες από όλα με έξτρα τυρί. Και 1,5 λίτρο το αγαπημένο σου αναψυκτικό. Και πριν κοιμηθεί το άλογο, 2 ώρες υπασία.
4: Πριν κοιμηθεί το άλογο.
3: Λοιπόν, η δίαιτα έχει καταπληκτικά αποτελέσματα. Σε 20 μέρες το άλογο θα έχει χάσει τουλάχιστον 15 κιλά.
2: Πρωινό Σφαίρα.

0: ατμόσφαιρα.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: Σφαίρα 989.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
1: Η μουσική σου.

0: 989.
1: Σφαίρα.
2: Πρωινό Σφαίρα.
3: Ήρθε από την Αμερική μια καταπληκτική δίαιτα καινούργια και θέλω να την πω. Γιατί έρχεται καλοκαίρι. Αυτή είναι μια δίαιτα συγκλονιστική.
4: Τι δίαιτα είναι αυτή και δεν την έχουμε κάνει μέχρι τώρα?
3: Είναι η δίαιτα της υπασίας. Πρωινό, τρεις φέτες ψωμί με άφθονο βούτυρο και μαρμελάδα.
4: Άφθονο βούτυρο και μαρμελάδα.
3: Άφθονο, ναι.
5: Πάμε καλά μέχρι εδώ. Ναι,
3: δύο τηγανιτά αυγά με μπέικον.
4: Τι λες, ρε Γρηγόρη?
3: Ένα ποτήρι γάλα, ένα ποτήρι πορτοκαλάδα και ένα φλιτζάνι καφέ. Μετά 47 λεπτά υπασία. Μεσημεριανό, δύο πιάτα της αρεσκίας σας, ό,τι φαγητό θέλετε.
4: Δύο πιάτα.
6: Δύο πιάτα.
3: Σαλάτα με μπόλικο λάδι, όταν τσικουνεύεσαι. Τηγανιτές πατάτες. Κοίτα εδώ που είχε μπουγιουρντί.
5: Που γιορτή.
3: Γλυκό και άφθονο αναψυκτικό ή μπύρα, ό,τι γουστάρεις να πιεις. Μετά μια μισή ώρα υπασία.
5: Μια μισή ώρα υπασία.
3: Να πάμε στο κολατσιό. Τέσσερις μπάλες παγωτό, δύο πάστες, μισό κιλό φράουλες. Γελάει, γελάει.
4: Είναι καλός να την κάνει. Ναι.
3: Και μετά 45 λεπτά υπασία. Και βραδινό, ναι. Δύο πίτσες από όλα με έξτρα τυρί.
4: Ναι.
3: Και 1,5 λίτρο το αγαπημένο σου αναψυκτικό. Και πριν κοιμηθεί το άλογο, 2 ώρες υπασία.
4: Πριν κοιμηθεί το άλογο.
3: Λοιπόν, η δίαιτα έχει καταπληκτικά αποτελέσματα. Σε 20 μέρες το άλογο θα έχει χάσει τουλάχιστον 15 κιλά.
2: Έξι με 10. Πρωινό Σφαίρα.
7: Είμαι η Κατερίνα και ακούτε Σφαίρα 989.

0: Υπάρχει ένα ραδιόφωνο που παίζει τη μουσική σου.
1: Ό,τι θέλω να ακούσω, το ακούω μόνο στο Σφαίρα.
2: Κομματάρες πάντα back to back.
3: Όποτε και να το βάλω, ακούγομαι στη διαπασόν.
4: Δεν υπάρχει αυτός ο σταθμός.
0: Σφαίρα, ό,τι αγαπάς να ακούς. Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιόφωνο σου. Μετά τις διαφημίσεις.
5: Η ώρα είναι 12 και 30 λεπτά.
6: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης, by Italiano.
7: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198.
6: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piestavrinoudis.gr.
7: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης, by Italiano. Χαράζει μόδα.

0: μόνο επιτυχίες.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

Άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως, με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: 89 σφαίρα.
1: Πρωινό σφαίρα.
2: Ορίστε.
3: Καλημέρα, την Αντωνία θα ήθελα.
2: Η ίδια.
3: Καλημέρα, Αντωνία.
2: Καλημέρα.
3: Τι κάνεις?
2: Υπομονή, ποιος είναι?
4: Και επιμονή.
3: Εγώ είμαι η Νάνση.
2: Είσαι η Νάνση. Και ποιος άλλος μου είπε?
5: Έλα, Αντωνία μου, είμαι και εγώ εδώ. Είμαι... Δεν μίλησα προηγουμένως, είμαι ο Γρηγόρης.
4: Και εγώ μίλησα πριν και είμαι ο Παναγής.
2: Πείτε μου λιγάκι, λίγο γρήγορα, γιατί είμαι στη δουλειά
4: κοιτάζω,
2: μου.
3: Είσαι στη δουλειά σου. Εμείς είμαστε στο σφαίρα, στη δική μας τη δουλειά.
2: Το?
3: Στον σφαίρα.
2: Ωραία, πείτε μου.
3: Και είσαι στον αέρα του ραδιοφώνου αυτή τη στιγμή.
2: Α, τέλεια.
3: Πολύ γρήγορα λοιπόν, Αντωνία μου, θα σου πω ότι μας ήρθε ένα μήνυμα από το Λευτέρη που λέει: θα ήθελα αν μπορείτε να πάρετε τηλέφωνο την κοπέλα μου που είμαστε εδώ και 1,5 χρόνο ξανά μαζί μετά από πολλές δυσκολίες και λόγω εργασίας την έχω παραμελήσει λιγάκι, μη έχοντας πολύ χρόνο να περνάμε μαζί, να της πείτε ότι είναι το πιο όμορφο πράγμα που μου έχει συμβεί όταν την είχατε πάρει όταν ήμασταν χωρίς. Είχε ενθουσιαστεί.
5: Κάτσε, συγγνώμη, Αντωνία. Σε είχαμε ξαναπάρει, τα έχετε ξαναβρει και δεν κατάλαβες ποιοι ήμασταν.
2: Έχω 8 άτομα πάνω από το κεφάλι μου.
3: Ωραία, δεν πειράζει, Αντωνία. Να ξέρεις όμως ότι άμα ποτέ ξαναγίνει κάτι, εμείς θα τρέχουμε.
2: Εσείς, λοιπόν, οπότε μόλις θα αποθηκεύσω το τηλέφωνό σας.
3: Έτσι.
5: Δεν είναι, όχι μόνο στα δύσκολα, Αντωνία, μας βάζετε και τρέχουμε και μετά εσείς όταν τα βρίσκετε μας ξεχνάτε.
3: Μία τσακωνόσαστε, μία τα βρίσκετε, εμείς είμαστε.
4: Και εμείς είμαστε εδώ απίκο, δηλαδή μας πληρώνετε για σύμβουλο γάμου.
5: Άντε, Αντωνία μου, να είστε καλά, φιλάκια πολλά.
6: Μαζί μου πώς την έχεις δει, εγώ δεν είμαι αντικείμενο για χρήση.
1: 6 με 7, 8, 9, 6 με 10. Πάμε και πάμε. Πρωινό σφαίρα. Μόνο σφαίρα. Μόνο επιτυχίες.

Σαν τη σκιά έχεις χαθεί, σου τηλεφώνησα μα δεν απάντησες. Πρέπει μια λύση να βρεθεί, να ξαναφτιάξουν όσα

0: Σφαίρα 989.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα, απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου, τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
3: Σφαίρα. Μόνο επιτυχίες.

0: Υπάρχει ένα ραδιόφωνο που πες τη μουσική σου.
1: Ό,τι θέλω να ακούσω, το ακούω μόνο στο Σφαίρα.
2: Κομματάρες πάντα, back to back.
3: Όποτε και να το βάλω, ακούγομαι στο διαπασό.
4: Δεν υπάρχει αυτός ο σταθμός.
0: Σφαίρα, ό,τι αγαπάς να ακούς.

0: 989
1: Σφαίρα.
2: Γιόλο. Πρωινό Σφαίρα.
3: Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
6: Δύο είσαστε. Πώς σας λένε?
4: Λίζα.
7: Λίζα.
4: Νίκο, ξέρεις εσύ.
6: Α, ξέρεις εσύ, Καλούδη. Τι ξέρει ο Καλούδης και εμείς δεν ξέρουμε, κορίτσια.
8: Η
3: Γρίσα και η Λίζα είναι συγκρότημα.
5: Νίκο, ξέρεις τα Χρυσά και τη Λίζα?
8: Ναι, τα ξέρω τα κορίτσια.
6: Από πού το ξέρετε τον Καλούδη?
4: Επειδή είμαστε χολαργό, μια φορά είχαμε συναντηθεί με έναν φίλο μου και βγάλαμε και φωτογραφίες.
6: Α, στο πάρκο είχατε συναντηθεί?
4: Όχι, όχι, όχι, στην καφετέρια.
6: Στο Λεπαόν.
4: Είχε ένα πανέμορφο ποτό, θα το ξαναπιώ.
6: Τι ποτό ήταν αυτό?
4: Ποτέλα.
6: Α, τέτοια κόλπα. Η Χρύσα τι ήπιε?
4: Πορτοκαλά.
6: Α, κλασικά πράγματα. Yeah. Γενικά βγαίνετε εσείς μόνες σας, πηγαίνετε για κοκτέιλ και τέτοια?
4: Όχι, είμαστε 9 και 7.
6: Σας πάει η μαμά για κοκτέιλ και τέτοια?
4: Ναι, μερικές φορές με τους φίλους μας, άλλες με τον μπαμπά.
6: Οκ, και πού αλλού συχνάζετε?
4: Πάντα.
8: Λίζα, Ζώζεφιν, θα ακούσουμε.
4: Εγώ, τη ζωή σου λες πως φαίνω πανικό, εγώ. Αχ, και να ξέρεις ακόμα τι μπορώ εγώ. Κι ό,τι είχες παλιό, πλέον ζεις στο κενό. Μέχρι εκεί ξέρω.
2: 6 με 7,
0: 8, 9,
2: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
0: Βράδυ στον Σφαίρα.

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Η ώρα είναι 1:30.
2: 50 χρόνια πιες Σταυρινούδης, by Italiano.
1: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198.
2: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piestavrinoudis.gr.
1: 50 χρόνια πιες Σταυρινούδης, by Italiano. Χαράζει μόδα. Σφαίρα Radio.

0: 89 Σφαίρα.
1: Πρωινό Σφαίρα.
2: Μπορεί, έχει κάνει πρόσκοπο ποτέ?
3: Όχι.
2: Όχι, ούτε εγώ, ρε παιδί μου.
3: Βαριόμουν. Έχω κάνει σκοπό όμω. Στην πύλη.
4: Έρχεται έποδο.
2: Εγώ ήταν να πάω για Τσολιά.
3: Αλλά δεν ήσασταν δύο. Μερικά πράγματα δεν αλλάζουν. Να, όπω εδώ που μου γράφει η Μαρία. Ξεκίνησε γιόγκα. Πάντω, παιδιά, λέει η γιόγκα έχει κάνει δουλίτσα.
5: Τι έκανε?
3: Εκνευρίζομαι το ίδιο εύκολα, απλά λέει είμαι πιο ευλίγιστη.
2: Σωστά.
3: Μπράβο, μαράκι μου. Συνέχισε.
1: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
0: Βράδυ στον Σφαίρα. Ζήστο.

0: Ποδοσφαίρα Radio.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

0: Σφαίρα 989.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
3: Σφαίρα. Όλες οι επιτυχίες του σήμερα. Και τα αγαπημένα του χθες.

0: Τι κάνει.
1: Υπάρχει ένα ραδιόφωνο που παίζει τη μουσική σου.
2: Ό,τι θέλω να ακούσω, το ακούω μόνο στο Σφαίρα.
3: Κομματάρες πάντα back to back.
4: Όποτε και να το βάλω, ακούγομαι στη διαπασό.
5: Δεν υπάρχει αυτός ο σταθμός.
1: Σφαίρα, ό,τι αγαπάς να ακούς.

0: 989 Σφαίρα. Πρωινό Σφαίρα.
1: Ο Διορδάνης μου λέει: Γρηγόρη, χθες πήγα να κάνω τρίτη δόση και με διώξανε με τις κλωτσιές. Πρέπει, λέει, πρώτα να κάνω τις άλλες δύο.
2: Γιατροί σου λένε μετά.
1: Ήταν δύο φίλοι και μιλούσαν μεταξύ τους.
3: Και τι λέγανε.
1: Λέω ένας τον άλλον, λέει: Ρε φίλε, βαριέμαι. Είμαι και μόνος, τι να κάνω. Του λέει ο άλλος ο φίλος του: Κάνε μια σχέση. Και λέω: Θα είναι καλύτερα. Όχι, αλλά θα δεις ότι πριν σου ήταν μια χαρά.
0: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
4: Τώρα με ένα μονοκλικ και ο Σφαίρα 989 είναι πάντα μαζί σου. Πληκτρολόγησε www.sfera989.gr. Κάνε κλικ στο iPhone και Android Radio και άκουσε τον Σφαίρα 989 από το tablet, το smartphone, το iPhone, το PC και μπες στην παρέα. Let's go.

τα λόγια στο καθρέφτη μου. Απόψε δε μασάω. Κατάλαβα τα κίνητρα που ήσουν εδώ. Ανάγκη είχα, φαίνεται, να δώσω τόση αγάπη. Πιστεύεις ότι φεύγεις, μα εγώ αποχωρώ.

Ποτέ μου δεν φοβήθηκα να κλείσω ένα κύκλο. Κι ας γίνεται στο πάτωμα κομμάτια η καρδιά, τριγύρω μου παράπονα καιρή αρρωστημένη. Και κάθε απάντησή σου μου πέφτει πια βαριά.

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Η ώρα είναι 2 και 30 λεπτά.
2: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης, by Italiano.
1: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198.
2: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piestavrinoudis.gr.
1: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης, by Italiano. Χαράζει μόδα.
3: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
4: Είμαι ο Γιώργος Αμπάνης.
5: Είμαι ο Χρήστος Χολίδης.
6: Είμαι η Αναστασία.
7: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς και ακούτε Σφαίρα 989. Εκεί

0: 89 Σφαίρα.
1: Πρωινό Σφαίρα.
2: Μπράβο, μπράβο στην Ισπανία.
3: Μπράβο, μπράβο.
2: Στα 1167 ευρώ αυξάνεται ο κατώτατος μισθός στην Ισπανία. Αυτό είναι νέο.
4: Ναι.
2: Στην Ελλάδα 1167 ευρώ είναι ο κατώτατος εκαθαριστικός οργανισμός της ΔΕΗ.
4: Σωστό, έχεις δίκιο απόλυτο.
2: Καλά πάμε.
1: 6 με 7, 8, 9.

0: τη σφαίρα. 989.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο γυμνάσιο Χίου.